μυθολογία δεν ακούς. Μάρι μες μάρ, πρασκοπή αλλά ρόκας, ρόστρας, σανιάλς, ανοίγμας, η προγούντα σέμπρα διστάνς, η σέμπρα κομπρενσίπλας.